0: για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
9: Ναι, δοκιμή, δοκιμή. Δουλεύει. Είχα ξεχάσει περίπου πώς γίνεται στο ραδιόφωνο μια εβδομάδα. Αλλά
10: δε φταίω εγώ, δε φταίς εσύ.
9: Μπορεί να φταίει το νησί.

Αυτή η έναρξη δεν ήταν τυχαία. Αυτή την έναρξη την έχω σχεδιάσει εδώ και μία εβδομάδα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Ήταν ένα mini break το οποίο θα ξεχρώσω. Και εκεί που σταματούσαμε πάντα, τέλη Ιουλίου, θα σταματήσουμε μέσα Αυγούστου. Και πάλι για πολύ πολύ λίγο. Τώρα να σας πω ότι μου λείψατε πάρα πάρα πολύ. Και ας ήταν μόνο μια εβδομάδα, και ας ήταν το νησί. Ήταν η Αντριάννα Μπάμπαλη με τον Γιώργη Χριστοδούλου. Ξέρετε, εγώ στα μεγάλα ταξίδια βάζω αέρα δύο να ακούσω. Και το βάζει και με μαγεύει. Και λέω, θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα με αυτό. Και θα συνεχίσουμε με αυτό. I was burned by the sun. Κατά κόκκινο σήμα. Ξέρετε, είμαι από αυτούς που δεν μαυρίζουν ιδιαίτερα, κοκκινίζουν. Μας τσιρτσιρίζει ο ήλιος. Η πλάτη μου ήδη ξεφλουδίζει. Μιλάω πολύ, το ξέρω, αλλά θα μιλήσω για μια εβδομάδα χρωστούμενα. Επίσης δεν ακούω στο 100% μετά από μια βουτιά. Κατά τα άλλα όλα καλά.

was Burned by the Sun. Sophie Solomon, Richard Holly. Επιστρέψαμε. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Λευκάδα. Καλημέρα Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Τι ωραία έναρξη λέει. Ήταν σήμερα η έναρξη, ήταν σκηνοθετημένη, το λέω αλήθεια. Λοιπόν, είμαι λίγο ψερωμένος εγώ τώρα. Το πάω πάλι από την αρχή. Ας γνωριστούμε. Μου αρέσει να παίζω μουσική για τον κόσμο. Αυτό.

Και τώρα πάμε στα ιδιαίτερα τραγούδια. Robert Palmer, I didn't mean to turn you on. Αυτά τα ιδιαίτερα τα ακούγαμε στα 80's, έτσι, το 85. Μικρά παιδιά δηλαδή. Εγώ ήμουν τότε 16. Κάντε την αφαίρεση. Καλημέρα σε μια πόλη αγοροξυπνημένη. Σε άλλες πόλεις αγοροξυπνημένες. Σίγουρα πολλοί από εσάς έχουν φύγει για διακοπές. Οι τελευταίοι που έχουν μείνει στις δουλειές νιώθουν και λίγο κορόιδα. Αλλά είμαστε εμείς εδώ. Θα νιώθετε και εμένα εδώ. Ότι θα το περάσουμε το καλοκαίρι μαζί. Και I didn't mean to turn you on.

Robert Palmer, I didn't mean to turn you on. Θα βοηθήσετε λίγο να βρούμε μουσικές. Φάρος Τουρλίτης μαγικός. Άννα, μπράβο. Καλημέρα Λέκο, να είμαστε πάλι εδώ. Τα καλοκαίρια έχουμε απόλυες. Οι μεγάλες απόλυες ξεκινάνε από τότε που τελειώνουν τα σχολεία. Που χάνουμε εκείνο το διάσημο δεκάλεπτο, 8 με 8 και 10. Αλλά φίλοι μου κοροϊδές, είστε πολλοί που δουλεύετε. Είμαστε πολλοί που δουλεύουμε. The Living Daylights, είναι η ΑΧΑ.

Αυτή είναι μια σειρά καλοκαιρινών τραγουδιών. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Σας είπα μετά από μια μικρή παύση. Νιώθεις ότι ξεκινάς από την αρχή. Δεν ξέρεις τι τραγούδι είχες παίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι με τους ακροατές. Σε ποια σελίδα. Καλημέρα Βασίλη. Καλώς με βρήκες. Hungry Eyes, Eric Carmen. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ice Wolf. Πάμε μια Ισπανία που έχει μια χαρά σήμερα. Ιβάν Φωτονοβέλα.

Ιβάν, φωτονοβέλα 1984. Τέλειωσε και το ποδόσφαιρο. Για πολλούς τώρα θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Είμαι σίγουρος ότι μερικοί αργήσατε λίγο τις διακοπές για να δείτε και τους αγώνες. Όχι σαν να με ανακτήσει το δρόμο. Να ακούει και να φαντάζομαι τα υπόλοιπα. Καλημέρα από τον Αβραγκέ FM, το Δημοτικό μας ραδιόφωνο. Ήταν μια εβδομάδα, ένα mini break, σχεδόν απρόβλεπτο, για πολύ καλό σκοπό. Ήταν μια εκπληκτική εβδομάδα για μένα, με αγαπημένο κόσμο.

Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Κοιτάξτε, να το δούμε λίγο στο νούμερο τώρα, που δεν ισχύουν. Έχουμε περάσει το μισό καλοκαίρι, 20 Ιουλίου. Πάμε να το δούμε αλλιώς. Ιούνιος ποτέ δεν υπάρχει. Άλλοι με τα παιδιά, με εξετάσεις, με σχολεία. Έβρεχε όλο τον Ιούνιο. Δεν έχει βρέξει ούτε μια μέρα του Ιουλίου, νομίζω, έτσι. Αν και νομίζω στην Άρτα κάτι έκανε. Όταν έλειπα. Όσο έλειπα, τι κάνατε εδώ πέρα, όσο έλειπα. Giorgio Moroder, Sun on Ice.

από George Moroder. Από τα μακρινά ήτες. Από τα μέσα δηλαδή, Sun on Zyes. Λατρεμένο, πολύ λατρεμένο βινήλιο. Και είναι από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει πάρα πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή. Χωρίς να είναι από τα γνωστά τραγούδια, το αντίθετο. Είναι από τα τραγούδια που δεν θα τα βρεις σε μια συλλογή. Δεν θα τα ακούσει μια διαφήμιση, δεν θα ντύσουν μια τηλεοπτική σειρά. Μπορεί να ντύσουν τα early drinks σε ένα πάρτι όμως. Σαν το πάρτι της Παρασκευής στην Κορονησία. Έρχεται. Έρχεται το πάρτι, το beach party του καλοκαιριού. Παρασκευή βράδυ, 24 Ιουλίου. Στην πίσω παραλία Κορονησίας, στο Βράχτη.

μου φατανγκό. Μάνου Τσάο, τον Νίνο Καροτώνα, Λα Τράμπα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό, αλλά ήταν ένα λίγο μπερδεμένο ξεκίνημα. Έφταιγε το νησί και η μπάμπαλη και άλλα πράγματα. Να δω λίγο τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια παράκαμψη. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Σε λένε Αλέξη, με λένε Ειρήνη. Παράφεσαι από το... Με λένε Αλέξη, λένε Σοφία, θυμόσαστε. Γαρδέλης. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Είχα τη χαρά να τους επισκεφτώ την προηγούμενη εβδομάδα. Και να πάρουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 είναι στη φωτογραφία. Τι πορτοκαλόπιδα. Τι cheesecake ήταν αυτό. Η Ειρήνη Στόλα με Λιγάλα έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο χώρο. Το βλέπεις ότι είναι προσωπική δουλειά. Δεν έχει παρέσει designer. Είναι αγάπη που φτιάχνεις το δικό

σου χώρο. Ένας χώρος που λάτρεψα. You know και τα γλυκά σας επίσης. Swat, open up. Ταιριάζει με καφέ αυτό. Ταιριάζει με τα πρωινά μας.

Το έχουμε συνδέσει με πρωινά, το έχουμε συνδέσει με καφέ. Αυτό το τραγούδι Swatch Top and Up. Με νες καφέ. Είμαστε στο 99 ακόμα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Άρτε το Κάψανα, καλημέρα Παναγή και Γιώργιανα. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου. Κάψανα, καλώς όρισες επιτέλους, γράφει. Τι να πω, άντε σειρά σας. Σειρά σας, άντε, Κάψανα, καλώς όρισες. Δεν μπορούσα να γυρίσω 4 μέρες αργότερα, την Παρασκευή που... Πού την Παρασκευή, λέει, καταιγίδες. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώχεται κρύο. Εντάξει τώρα, χωρίς πλάκα. Μια χαρά ήταν το καλοκαίρι μέχρι εδώ. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να κάνει πνιγυρή ατμόσφαιρα. Η νύχτα ήταν πνιγυρή. Bill Crystal. Αλλά καλώς όρισες, Κάψανα. Dance of the Bad Angels, Tim Booth και Άντζελο Μπαντελαμέντη.

Tim Booth, Άτζελο Παταλαμέντη, Dance of the Bad Angels. Λοιπόν, τώρα έχω το πιο ωραίο μήνυμα της ημέρας. Καλημέρα, Χάρη. Ο Χάρης λοιπόν γράφει: χρειάζομαι τη βοήθειά σου σε μια αφιέρωση για το πιο γλυκό και παράξενο κορίτσι που αγαπώ σαν τρελός. Και το όνομα αυτής Μελίνα. Η δική σου επιλογή, λέει. Η επιλογή δική σου. Και ηχητική απόλαυση δική μας. Λευκολάκι ήταν αυτό. Και έχω δύο τραγούδια. Αφού είναι το πιο γλυκό κορίτσι, Skinny, Sweet Thing. Για το Strange θα δούμε.

Skinny Sweet Thing για το Χάρη και τη γλυκιά και παράξενη Μελίνα. Η πρώτη σκέψη μου ήταν άλλο τραγούδι. Ήταν αυτή. Δεν ξέρω γιατί με πήγε και η μουσική. Love is like oxygen. The sweet από εκεί. Τώρα κούμπωσαν όλα. Τι τραγουδάρα. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Είμαστε εδώ. Μέσα καλοκαιριού. Και αυτή τη φορά δεν σταματάμε Ιούλιο. Και αυτή τη φορά έχουμε και παρτάρα την Παρασκευή στην Κορνησία. Ελάτε με το μαγιό σας. Πώς λέει, κοτάς.

the sweet. Love is like oxygen. Καλημέρα Στεφανία. Έλα να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Όλοι αγαπημένοι. Σας έκλειψε μια εβδομάδα το Πάσχα και μια εβδομάδα τον Ιούλιο. Και οι δύο εβδομάδες ήταν για πολύ καλό σκοπό. Ήταν του παππού. Καλημέρα ξανά Χάρη. Νομίζω ότι μπήκα στο νόημα. Μακρύ μάλιστα με τα μουσια λέει. Joy Jackson. You can't get what you want. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο ρυθμό μας. Ομβρα και FM και το 919 είναι εδώ. You can get what you want. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.

0: Judge Action. You can get what you want. Είπα στην αρχή ότι τις πρώτες μέρες των μίνι διακοπών ήμουνα σχεδόν κουφός. Παιδιά, αλήθεια. Μετά από βουτιά. Ξύπνησα ένα πρωί και δεν άκουγα τίποτε. Ακούγα μόνο τη φωνή μου από μέσα. Που έλεγα δεν ακούω, δεν ακούω. Και μετά σκεφτόμουν ότι ο κουφός ραδιοφωνικός παραγωγός πώς μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει. So far so good.
1: Αμβρακία FM. Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Και τώρα έρχονται τα ωραία

όσα καλοκαίρια, όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτό το τραγούδι θα είναι απαραίτητο. Δυτικές συνοικίες, δυτικές συνοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού. Ξανά και ξανά. Είναι από τα τραγούδια που δεν έχουμε βαρεθεί, γιατί τα ακούμε μόνο καλοκαίρια. Εγώ δηλαδή, εμείς εδώ στον Αυρακία. Είναι ωραίο να μην καίς τραγούδια τελικά. Δεύτερη ώρα στον Αυρακία FM και το 919.gr. Για να μαζευόμαστε λίγο. Για να οργανωθούμε. Καλημέρα σου Στέφανο Σπύρο. Εγώ ταξίδευα και η τύχη μου δούλευε. Καλημέρα Σπύρο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Και ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ λέει, αυτός ο μουσικάτης ο Μπετόβεν πως έγραφε, κουφός. Γι' αυτό και τον αναφέρουμε ακόμα. Καλέξικο, Stray. Watch where you stray, my friend.

Οι Καλιφορνέζοι που λατρεύουν το Μεξικό, καλέξικο στρέι. Και από Μέξικο, Ελλάδα. Η Ελλάδα μια πολύ, πολύ μακρινές εποχές. 3-5, Searching for your love. Μου κάνει εντύπωση που για πολλές δεκαετίες αυτό το τραγούδι είχε περάσει τα αζήτητα. Και ξαφνικά τα 2-3 τελευταία χρόνια σπρώξαμε κι εμείς βέβαια. Έσπρωσαν και κάτι άλλοι DJs που το μίξαραν. Αυτό το τραγούδι έχει γίνει must. Η Ελλάδα στα πολύ καλά της.

Απίστευτο πως ένα τραγούδι έμεινε κρυμμένο για 4 δεκαετίες. Μιλάμε για το 86. 3-5. Τι ωραία δουλειά. Και ναι, πατούσε πάνω σε πιάνο φαντασία και έγινε πανέμορφο. Αυτό το τραγούδι πάντα μου θυμίζει πάρτι. Μου θυμίζει το πάρτι στην Κορνησία πέρυσι. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και κάπως έτσι θα ξεκινήσουν όλα αυτή την Παρασκευή στην πίσω παραλία, στο Φράχτη, το μεγάλο beach party με την αφεντιά μου στα πλαίσια του διάπλου του Αμβρακικού.

αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση μας για το πάρτι της Παρασκευής στην Κορνησία. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει το ξεκίνημα, η έναρξη. Το ότι πάμε παιδιά, χορεύουμε τώρα. Και χορεύουμε στην παραλία, χορεύουμε μέσα στη θάλασσα όπως έχει ξαναγίνει και το λάτρεψε αυτό. Την Παρασκευή στο Φράχτη στην Κορνησία. Πάρτι σαν Κίνα, τα παλιά που λέει ο Κελαϊδόνης. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλης Εστέμες. Ελπίζω λέει να πέρασες καλά, πέρασε πάρα πολύ καλά. Θα το πω και αμαρτία δεν έχω. Δεν ήξερα ότι υπήρχε πραγματικά. Και ήταν επισκέψιμο της γριάς στο πίδημα, στην Άνδρο. Σοκ. Δεν ήξερα ότι ήταν εκεί. Και έπεσα πάνω του. Απιστέπτω. Πόσο ξεχασμένο είναι αυτό. Αυτό μου θυμίζει καθαρά πειρατικό ραδιόφωνο στα 80's. Μονιάκα.

0: αυτό το τραγούδι νομίζω ότι πατάει και στα όρια του cult. Γκόντε Γιάκα, ένα maxi single που υπήρχε σε κάθε δισκοθήκη πειρατικού σταθμού.
1: Let's do it.
0: Σε κάθε δίσκο της εποχής. Και είμαστε στο 83. Let's do it. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στην Αθήνα. Πέρασα και από εκεί, σας χάρηκα δύο φορές. Ήταν μια εβδομάδα που νομίζω ότι ήμουν παντού. Μα παντού όμως. Τον Λοκ.

ο Don Locke στο Wild Thing, από τα ονόματα που πέρασαν, αγαπήθηκαν και χάθηκαν, και χάθηκαν πολύ γρήγορα, πολύ απότομα. Εδώ ας πούμε δεν περιμέναμε περισσότερα. Double A-side. What do you want from me? Και στη βίδα πλευρά, Sweet Lips.

Μόνακο. Sweet Lips. Συνήθως ακούμε την άλλη πλευρά, το What Do You Want From Me. Κρίμα, και η β' πλευρά ήταν πάρα πολύ καλή. Και με ένα Joe Cocker μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο. Πολύ γρήγορα. Μη χορταστικά μου φάνηκε σήμερα. Ζεστός καφές, καλή μουσική, ωρεξάτη ακροατές.

Joe Cocker, Talking Back to the Night. Και επειδή το συζητήσαμε λίγο αυτές τις μέρες και επειδή βρέθηκα στην Άνδρο μαζί με σπυρογραμμένο, Μιρέλα Πάγου. Μιρέλα. Γιατί μου αρέσει το ξάφνιασμα, μου αρέσει να σας σκέφτομαι τώρα τι έβαλε. Καλώς ήρθατε στον Ομβρακέ. Καλώς ήρθατε στον Ομβρακέ FM.

Μοίρα Λεπάχου μαζί με σπυρογραμμένο Μοίρελα, ολόκληρο Μοίρελα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Πώς περάσατε, λέει. Πώς να περάσαμε. Μαραλίες νησιά τώρα. Παλιό ζωή. Okay. Ήταν μια εβδομάδα που είχε απ' όλα. Απ' όλα όμως. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ο Κάρλος Σαντάνα.

το διάσημο Supernatural που φόρτωσε βραβεία τότε. 1999, Σαντάνα, Ρομπ Τόμας, Smooth, είπα. Να πάμε στα εντελώς γνωστά, στα mainstream. Έτσι για την καλή μας επιστροφή. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνη. Αφού βρίσκεις ακόμη την πόρτα λεβέντη μου μετά από διακοπές, σημαίνω ότι καλά περνάμε και εδώ. Όχι, εδώ περνάμε καλά. Εδώ περνάμε πάρα πολύ καλά. Και μου λείψατε πολύ, γιατί κάθε πρωί ερχόταν και μια έμπνευση, ένα τραγούδι. Τα σημειώνω που να είναι, να... Στην επιστροφή λέω θα το βάλω αυτό, θα το βάλω το άλλο. Και είναι αυτή η ημερομηνία, 20 Ιουλίου 1969. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Σαν σήμερα ο άνθρωπος πατάει σε σελήνη.

R.E.M. Η λατρεμένη R.E.M. για την επέτειο που ο άνθρωπος πάτησε στο φαγγάρι. If you believed, they put a man on the moon. Ήταν το Apollon 11 και ήταν 20 Ιουλίου του 1969. Και εγώ ήμουν ένα μωράκι. Σαράντα ημερών. Concrete Blonde, Mexican Moon. Καλημέρα Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Όπως λέει και ο Λουκιανός, θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και αυτό το πάρτι θα το κάνω αυτή την Παρασκευή στην Κορνησία. Μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά. Παρασκευή βράδυ, 24 Ιουλίου, στην πίσω παραλία, στο Φράχτη. Εγώ όλο να πάρετε και ένα πάλι μαγιό και μια πετσέτα. Μη ζηλέψετε από τους άλλους δηλαδή.

Concrete Blonde, Mexican Moon. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία που βρίσκεται στην Άρτα. Βρίσκεται στη Λευκάδα, βρίσκεται στο Πάπιγκο, παντού βρίσκεται. Λίγο πριν φύγω, την προηγούμενη εβδομάδα του συνάντησα στο δρόμο όλη την οικογένεια. Σοκ μέσα σκουφά. Το Μιχάλη, τη Σούζαν, που χαρήκε πολύ που με γνώρισε. Και τα δίδυμα. Και υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν και στο ραδιόφωνο, θα έρθουν και στο πάρτι της Παρασκευής. Η Σούζαν λέει γράφτηκε στο Half Marathon, στο Πάπιγκο, τελευταία στιγμή. Dear God. Όχι, μπράβο.

Και αφού είπαμε για τη γενέθλια του Κάρλος Σαντάνα, είπαμε για το Απόλλων 11, σαν σήμερα γεννήθηκε κάποιος που δυστυχώς έφυγε νωρίς, βιάστηκε, δεν τον χώραγε ο τόπος, λίγο τα ναρκωτικά, λίγο τα φάρμακα. Σαν σήμερα το 1964 έχει γεννηθεί ο Chris Cornell. Chris Cornell. Θα μπορούσαμε να τον ακούσουμε από τη σόλο καριέρα του, αλλά προτίμησε αυτό το λατρεμένο από το διπλό μπλε βινίλιο. South Garden, Black Hole Sun.

τραγουδάρα κι αυτή. Και σε πολλούς αμβρακιώτες νυχτερινούς κάνει εντύπωση. Όχι γιατί ξέρω εγώ αυτό το τραγούδι, γιατί έχω και το βινίλιο. Για το Black Hole Sun και το Spoonman ήταν το βινίλιο. Black Hole Sun. Ο Chris Cornell γεννήθηκε σαν σήμερα. Έφυγε πολύ νωρίς το 2017 μετά από συναυλία του Soundgarden στο Detroit. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Αυτές είναι άσχημες ιστορίες που αυτός ο Cobain. Έφυγαν ενώ μπορούσαν να δώσουν πολλές μουσικές ακόμα. Θα κλείσουμε σήμερα με ένα μήνυμα που μου ήρθε από τη φίλη μου τη Γιώτα από την Ολλανδία. Βάζω λέει να ακούσω ομβρακιά FM στο αυτοκίνητο, πρόσεξτε, στο αυτοκίνητο στο Άμστερνταμ. Και ακούω λέει μια τραγουδάρα και το ψάχνω. Και από πού ήταν? Από Κορεάτικο. Εννοείται. Ρέτσελ Γιαμαγκάτα, No Direction. Επιστέψαμε για τα καλά. Δεν το χάρηκα σήμερα, μου φάνηκε λίγο εκπομπή σήμερα. Και δεν βλέπω και Χρήστο Έξαρχο. Θα μπορούσαμε να του κλέψουμε μία ώρα δηλαδή, αλλά αύριο έρχονται τα καλύτερα. Πολλά φιλιά από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Μαυρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Mutsoglou Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Mutsoglou Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Mutsoglou Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
5: Αμβρακία FM.

0: πες μου, ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Πες μου, ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Πες μου, ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Πες μου, ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Πες μου, ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Πες μου, ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Πες μου, ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος είναι χειρότερος

πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι? Ποιο ψέμα σε κρατάει την αλήθεια κοντά? Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη? Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?

0: Βρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
2: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
1: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
2: Αμβρακία, τέλος.
3: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
1: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Α,
3: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Κία FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

Αρκεία FM. Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

0: Ανδρακή FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.
5: Να ξέρετε ότι η εκπομπή που ακολουθεί είναι δίωρη. Οι μουσικές που παίζει είναι παράξενες, ιδιότροπες, ιδιόρυθμες ή όπως αλλιώς βάλτε εσείς ένα κοσμητικό επίθετο που σας αρέσει. Και τι να πω, κουράγιο. Ο Κώστας Κότσης είναι στον Αμπρακή FM ή στο 919.gr. Εξαρτάται από πού ακούτε αυτές τις μουσικές που σας έρχονται στα αυτιά σας.

πούμε εδώ ότι το πρώτο τραγούδι που, το πρώτο τραγούδι, πρώτες μουσικές που ξεκίνησαν την εκπομπή μας στις 9 και 2 λεπτά, 9 και 3 λεπτά ήταν η Κρόνιζεφ και το Χορός Χωρίς Εσένα, ένα ελληνικό συγκρότημα που παίζει μόνο μουσική. Το δεύτερο τραγούδι, ήταν ο Αλέξανδρος Πέρος και η Lone Stars, το, μια διασκευή του, της Λίμνης των Κύκνων, λίγο σερφ, έτσι. Και να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, τι λέτε, να ακούσουμε κάτι στο ίδιο κλίμα. Pink Moon.

Ήταν η Dizzy Satellite στο συγκροτήριο που ακούσαμε και κάποιος όταν έγραφε το MP3 μάλλον έπαιζε με το πλατό, πήγαινε λίγο γρήγορα, λίγο αργά τις στροφές γιατί ακούγεται ένα πέρασμα, ανεβαίνει, πάει πιο γρήγορα ο ρυθμός, κατεβαίνει σε κάποιο σημείο. Αλλά το βινήλιο που έχουμε δεν μπορούμε να το φέρουμε εδώ πέρα, οπότε βρήκαμε μια έκδοση που υπάρχει στο YouTube και παίξαμε τους Dizzy Satellites και το Underwater Love.

Πολύ ωραία το είπε το Boss τότε. Αλλά η Patti Smith το τραγούδι σκέφτηκε καλύτερα, Because the Night, και συνεχίζουμε. Άλλη μια γενική αφωνή. Μετά την Patti Smith, η Siouxsie.

Η Jam εδώ, από το πρώτο τους δίσκο, βινήλιο, το Sound Effects. Ακούσαμε ένα τραγούδι για τη Δευτέρα, Monday. Αλλά αφού είμαστε στη Δευτέρα,

Να πω ότι το πάμε από Δευτέρα σε Δευτέρα. Το ξέρετε ότι το πάμε από Δευτέρα σε Δευτέρα. Ακούσαμε το Monday των The Jam. Ακούμε το Blue Monday των New Order.

Ένα τραγούδι ακόμα θα μας πάρει μέχρι τις 10. Ήταν οι Specials και το Ghost Town. Διαφορετικές μουσικές επαυτές που μας έχετε συνηθίσει.

0: FM. Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Αμβρακία FM.
9: I saw you before I meant

Είναι η δεύτερη ώρα, έχουν περάσει ήδη 7 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που είμαστε μαζί και συνεχίζουμε σε ένα χαρούμενο κλίμα. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Θερμαπολής, Radiohead και όσοι, έχετε, όσοι αντέχετε μπαίνετε στο 919.gr να μας πείτε μια καλησπέρα, η ώρα είναι 10 και 20, έχουμε ακόμα γύρω στα 40 λεπτά που θα είμαστε μαζί και οι μουσικές μας θα εξακολουθήσουν να είναι

απογοητικοποιούμε και τα μηνύματα που έρχονται στο τηλέφωνο. Καμιά φορά δεν έχουμε όλα αυτά, αλλά τα αποκωδικοποιούμε σιγά σιγά. Ματουργκάντα, Honey Bee, και πάμε σε ένα τραγούδι. Ναι, μια συνεργασία του Nick Cave με την, δεν θυμάμαι ποια ήταν, Kylie Minogue, ναι. Where the Wild Roses Grow.

Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία του Nick Cave με την Kylie Minogue, αλλά όταν το άκουσα το τραγούδι, όταν μάλλον το είδα σε βίντεο κλίπ, το αγάπησα από την πρώτη στιγμή, αν και πολλοί είχαν διαφωνίες για τον Nick Cave, για αυτή τη συνεργασία που είχε κάνει με την Kylie Minogue τότε.

Ένα τραγούδι που μας είπε πρώτος ο Paul Anka, το You Are My Destiny. Εδώ μας το τραγούδισαν in Rain and Pleasure. Και ανάβεις φωτιές, ανάβεις φωτιές. Αυτό είναι ένα τραγούδι τώρα φρέσκο, παλιότερο, αλλά είναι γνωστό. Κάποιος μας το έγραψε στο chat, το ανάβεις φωτιές.

I don't remember. There are times and days

Άλλο ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι ένα ταξίδι στο χρόνο ήταν το Travel Light, και ένα όμορφο τραγούδι, και ακόμα πιο όμορφο είναι το επόμενο που έχουμε ετοιμάσει για σας. Διασκευή και αυτό να πούμε. Personally, if he'd buy it for me, he wouldn't do it.

Από τη δεκαετία του 60 μας έρχονται αυτά τα ψυχεδελικά διαμάντια, ήταν οι Stone Ponies και το New Hard Times, τραγούδια που δεν ακούγονται πλέον στο ραδιόφωνο και αν ακούγονται, ακούγονται πολύ συγκεκριμένες εκπομπές. Τελειώνουμε εδώ, έχουμε ακόμα 3 λεπτά, μένει να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι από τα γνωστά διακίνησης της περίοδου, θα το ανακαλύψετε, θα το ξέρετε ποιο είναι. Και να πούμε ότι ένας φίλος μας είπε, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, ότι άνοιξα το ραδιόφωνο, άκουσα μια αγγλόφωνη μουσική και λέω τι έγινε, δεν έχω κάνει εκπομπή απόψε ο Φάζ. Τέλος πάντων, κάνει εκπομπή, εδώ είναι και παίζει αυτές τις μουσικές που έρχονται από πολύ παλιά, αυτούς τους ακροατές που είχαμε χρόνια πριν να τους συναντήσουμε. Θα θυμούνται οι πολύ παλιοί. Να σας καληνυχτήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω. Εδώ θα είστε. Αν είναι, θα το πούμε εδώ τη Δευτέρα. Όσοι θέλετε, θα ανοίξω το ραδιοφωνάκι σας και θα μας ακούσετε. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και μια καλή νύχτα απόψε. Το Σάββατο ο Αλέξης παίζει στην Κορονησία. Σας περιμένουμε να είσαστε εκεί. Καλή συνέχεια.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Ναι, δοκιμή. Δουλεύει. Είχα ξεχάσει περίπου πώς γίνεται στο ραδιόφωνο μια εβδομάδα. Αλλά
4: δε φταίω εγώ,
1: δε φταίς εσύ. Μπορεί να φταίει το νησί.

Αυτή η έναρξη δεν ήταν τυχαία. Αυτή την έναρξη την έχω σχεδιάσει εδώ και μία εβδομάδα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Ήταν ένα mini break το οποίο θα ξεχρεώσω. Και εκεί που σταματούσαμε πάντα, τέλη Ιουλίου, θα σταματήσουμε μέσα Αυγούστου. Και πάλι για πολύ πολύ λίγο. Τώρα να σας πω ότι μου λείψατε πάρα πάρα πολύ. Και ας ήταν μόνο μια εβδομάδα, και ας ήταν το νησί. Ήταν η Αντριάννα Μπάμπαλη με τον Γιώργη Χριστοδούλου. Ξέρετε, εγώ στα μεγάλα ταξίδια βάζω αέρα δύο να ακούσω. Και το βάζει και με μαγεύει. Και λέω, θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα με αυτό. Και θα συνεχίσουμε με αυτό. I was burned by the sun. Κατά κόκκινο σήμα. Ξέρετε, είμαι από αυτούς που δεν μαυρίζουν ιδιαίτερα, κοκκινίζουν. Μας τσιρτσιρίζει ο ήλιος. Η πλάτη μου ήδη ξεφλουδίζει. Μιλάω πολύ, το ξέρω, αλλά θα μιλήσω για μια εβδομάδα Χριστούμενα. Επίσης δεν ακούω στο 100% μετά από μια βουτιά. Κατά τα άλλα όλα καλά.

I was burned by the sun. Sophie Solomon, Richard Holly. Επιστρέψαμε. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Λευκάδα. Καλημέρα Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Τι ωραία έναρξη λέει. Ήταν σήμερα η έναρξη, ήταν σκηνοθετημένη, το λέω αλήθεια. Λοιπόν, είμαι λίγο ψαρωμένος εγώ τώρα. Το πάω πάλι από την αρχή. Ας γνωριστούμε. Μου αρέσει να παίζω μουσική για τον κόσμο. Αυτό.

και τώρα πάμε στα ιδιαίτερα τραγούδια. Robert Palmer, I didn't mean to turn you on. Αυτά τα ιδιαίτερα τα ακούγαμε στα 80's, έτσι, το 85. Μικρά παιδιά δηλαδή. Εγώ ήμουν τότε 16. Κάντε την αφαίρεση. Καλημέρα σε μια πόλη αγοροξυπνημένη. Σε άλλες πόλεις αγοροξυπνημένες. Σίγουρα πολλοί από εσάς έχουν φύγει για διακοπές. Οι τελευταίοι που έχουν μείνει στις δουλειές νιώθουν και λίγο κορόιδα. Αλλά είμαστε εμείς εδώ. Θα νιώθετε και εμένα εδώ. Ότι θα το περάσουμε το καλοκαίρι μαζί. Και I didn't mean to turn you on.

Robert Palmer, I didn't mean to turn you on. Θα βοηθήσετε λίγο να βρούμε μουσικές. Φάρος τουρλίτης μαγικός. Άννα, μπράβο. Καλημέρα Λέκο, να είμαστε πάλι εδώ. Τα καλοκαίρια έχουμε πόλεις. Οι μεγάλες πόλεις ξεκινάνε από εδώ που τελειώνουν τα σχολεία. Που χάνουμε εκείνο το διάσημο δεκάλεπτο, 8 με 8 και 10. Αλλά φίλοι μου κοροϊδες, είστε πολλοί που δουλεύετε. Είμαστε πολλοί που δουλεύουμε. The Living Daylights είναι η αχά.

Αυτή είναι μια σειρά καλοκαιρινών τραγουδιών. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Σας είπα μετά από μια μικρή παύση. Νιώθεις ότι ξεκινάς από την αρχή, δεν ξέρεις τι τραγούδι είχες παίξει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι με τους ακροατές, σε ποια σελίδα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλώς με βρήκες. Hungry Eyes, Eric Carmen. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ice Wolf. Πάμε μια Ισπανία που έχει μια χαρά σήμερα. Ιβάν Φωτονοβέλα.

Ιβάν, φωτονοβέλα 1984. Τέλειωσε και το ποδόσφαιρο. Για πολλούς τώρα θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Είμαι σίγουρος ότι μερικοί αργήσετε λίγο τις διακοπές για να δείτε και τους αγώνες. Όχι σαν να με ανακτήσει το δρόμο. Ναι, ακούω και να φαντάζομαι τα υπόλοιπα. Καλημέρα από τον Αμπραγκέ FM, το Δημοτικό μας ραδιόφωνο. Ήταν μια εβδομάδα, ένα mini break, σχεδόν απρόβλεπτο, για πολύ καλό σκοπό. Ήταν μια εκπληκτική εβδομάδα για μένα, με αγαπημένο κόσμο.

Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Κοιτάξτε να το δούμε λίγο στο νούμερο τώρα, που δεν ισχύουν. Έχουμε περάσει το μισό καλοκαίρι, 20 Ιουλίου. Πάμε να το δούμε αλλιώς. Ιούνιος ποτέ δεν υπάρχει. Άλλοι με τα παιδιά, με εξετάσεις, με σχολεία. Έβρεχε όλο τον Ιούνιο. Δεν έχει βρέξει ούτε μια μέρα του Ιουλίου, νομίζω, έτσι. Αν και νομίζω στην Άρτα κάτι έκανε. Όταν έλειπα, όσα έλειπα, τι κάνατε εδώ πέρα, όσα έλειπα. Giorgio Moroder, Sun on Ice.

Ο Giorgio Moroder. Από τα μακρινά '80s. Από τα μέσα δηλαδή. Sun on Zyes. Λατρεμένο πολύ, λατρεμένο βινίλιο. Και είναι από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει πάρα πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή. Χωρίς να είναι από τα γνωστά τραγούδια, το αντίθετο. Είναι από τα τραγούδια που δεν θα τα βρεις σε μια συλλογή. Δεν θα τα ακούσει μια διαφήμιση, δεν θα ντύσουν μια τηλεοπτική σειρά. Μπορεί να ντύσουν τα early drinks σε ένα πάρτι όμως. Σαν το πάρτι της Παρασκευής στην Κορονησία. Έρχεται. Έρχεται το πάρτι, το beach party του καλοκαιριού. Παρασκευή βράδυ, 24 Ιουλίου, στην πίσω παραλία Κορονησίας, στο Βράχτη.

Μούφα Τανγκό. Μάνου Τσάο, τον Νίνο Καρωτών, Λα Τράμπα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό, αλλά ήταν ένα λίγο μπερδεμένο ξεκίνημα. Έφταιγε το νησί και η μπάμπαλη και άλλα πράγματα. Να δω λίγο τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια παράκαμψη. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Σε λένε Αλέξη, με λένε Ειρήνη. Παράφεσα από το... Με λένε Αλέξη, λένε Σοφία, θυμόσαστε. Γαρδέλης. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Είχα τη χαρά να τους επισκεφτώ την προηγούμενη εβδομάδα. Και να πάρουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Είναι στη φωτογραφία. Τι πορτοκαλόπιδα. Τι cheesecake ήταν αυτό. Η Ειρήνη. Στόλα με Λιγάλα. Έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο χώρο. Το βλέπεις ότι είναι προσωπική δουλειά. Δεν έχει περάσει designer. Είναι η αγάπη που φτιάχνεις το δικό σου χώρο. Ένας χώρος που λάτρεψα. You know, και τα γλυκά σας επίσης. Swat, open up. Ταιριάζει με καφέ αυτό. Ταιριάζει με τα πρωινά μας.

Το έχουμε συνδέσει με πρωινά, το έχουμε συνδέσει με καφέ. Αυτό το τραγούδι Swatch, το open up. Με νες καφέ. Είμαστε στο 99 ακόμα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Άρτα του Κάψωνα, καλημέρα Παναγή και Γιώργιανα. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου. Κάψωνα, καλώς όρισες επιτέλους, γράφει. Τι να πω, άντε σειρά σας. Σειρά σας, άντε, Κάψωνα, καλώς όρισες. Δεν μπορούσα να γυρίσω 4 μέρες αργότερα, την Παρασκευή που... Πού την Παρασκευή, λέει, καταιγίδες. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώχεται κρύο. Εντάξει τώρα, χωρίς πλάκα. Μια χαρά ήταν το καλοκαίρι μέχρι εδώ. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να κάνει πνιγυρή ατμόσφαιρα. Η νύχτα ήταν πνιγυρή. Bill Crystal. Αλλά καλώς όρισες, Κάψωνα. Dance of the Bad Angels, Tim Booth και Άντζελο Μπαταλαμέντη.

Tim Booth, Angelo Badalamenti, Dance of the Bad Angels. Λοιπόν, τώρα έχω το πιο ωραίο μήνυμα της ημέρας. Καλημέρα Χάρη. Ο Χάρης λοιπόν γράφει: χρειάζομαι τη βοήθειά σου σε μια αφιέρωση για το πιο γλυκό και παράξενο κορίτσι που αγαπώ σαν τρελός. Και το όνομα αυτής Μελίνα. Η δική σου επιλογή, λέει. Η επιλογή δική σου. Και ηχητική απόλαυση δική μας. Λευκολάκι ήταν αυτό. Και έχω δύο τραγούδια. Αφού είναι το πιο γλυκό κορίτσι, Skinny, Sweet Thing. Για το Strange θα δούμε.

σκηνή Sweet Thing για το Χάρη και τη γλυκιά και παράξενη Μελίνα. Η πρώτη σκέψη μου ήταν άλλο τραγούδι. Ήταν αυτή.

Δεν ξέρω γιατί με πήγε και η μουσική. Love is like oxygen. The sweet από εκεί. Τώρα κούμπωσαν όλα. Τι τραγουδάρα. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Είμαστε εδώ μέσα καλοκαιριού και αυτή τη φορά δεν σταματάμε Ιούλιο. Και αυτή τη φορά έχουμε και παρτάρα την Παρασκευή στην Κορνησία. Ελάτε με το μαγιό σας. Πώς λέει, κοτάς?

The Sweet. Love is like oxygen. Καλημέρα Στεφανία. Έλα να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Όλοι αγαπημένοι. Σας έκλειψε μια εβδομάδα το Πάσχα και μια εβδομάδα τον Ιούλιο. Και οι δύο εβδομάδες ήταν για πολύ καλό σκοπό. Ήταν του παππού. Καλημέρα ξανά Χάρη. Νομίζω ότι μπήκα στο νόημα. Μακρύ μάλλης με τα μουσια λέει. Joy Jackson. You can't get what you want. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο ρυθμό μας. Ομβρα και FM και το 919 είναι εδώ. You can get what you want. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.

0: Dodds Action. You can get what you want. Είπα στην αρχή ότι τις πρώτες μέρες των μίνι διακοπών ήμουνα σχεδόν κουφός, παιδιά, αλήθεια. Μετά από βουτιά ξύπνησα ένα πρωί και δεν άκουγα τίποτε. Άκουγα μόνο τη φωνή μου από μέσα που έλεγα δεν ακούω, δεν ακούω. Και μετά σκεφτόμουν ότι ο κουφός ραδιοφωνικός παραγωγός πώς μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει. So far so good.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Και τώρα έρχονται τα ωραία

όσα καλοκαίρια, όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτό το τραγούδι θα είναι απαραίτητο. Δυτικές συνοικίες, δυτικές συνοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού. Ξανά και ξανά. Είναι από τα τραγούδια που δεν έχουμε βαρεθεί, γιατί τα ακούμε μόνο καλοκαίρια. Εγώ δηλαδή, εμείς εδώ στον Αβρακία. Είναι ώρα να μην καίς τραγούδια τελικά. Δεύτερη ώρα στον Αβρακία FM και το 919.gr. Για να μαζευόμαστε λίγο. Για να οργανωθούμε. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Εγώ ταξίδευα και η τύχη μου δούλευε. Καλημέρα Σπύρο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Και ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ λέει, αυτός ο μουζικάτης ο Μπετόβεν πώς έγραφε, κουφός. Γι' αυτό και τον αναφέρουμε ακόμα. Καλέξικο, Stray. Watch where you stray, my friend.